0: Сюрри Тами, так.
1: Αθάλτο είχαμε που είχαμε και αυτά θα είναι για πέρσι που θα είναι λίγα ικές. Αλλά θα λέω και δεν πρέπει να μην τελειώ η χειμένα δε. Τώρα να μάνω περασώ να τούν πάτσι να. Για πέρα τα φύλλα. Σε νέα θεσβή του νέα με τον σάμ δεν θα έκανε κάποιον. Λέκα δεν θα έκανε αδερφικά. Σάρε θα μας όμως θα έτσι θεσβή. Λέκα θα θα είναι η ταρχή να σπάω και θα με εξεχίζει. Και πρέπει να είναι γυαλνά και λεπάτσι να βάζει ούτε θα σαβήτη και θα δεις χαρή λίμα. Αυτό δεν θα σας πω, τι βίλια θα λέτε σε λεφτά θα λάβανε με το ούτε μου και έξω, θα χαραφείτε σαν και προσπαθούν.
0: Άλλα, το είναι δρασιό, το κατά το σαν και το δεύτερο.

0: they got no front orders on front 4, they're flanked by the mouth 4.
1: Εδώ δεν κάθε βουλή κάτι σαν τραβικό, σαν τραβικό, τι σαν σέγγαν τάγκ.
0: Le 25
1: 255.